0: μάθω να γίνεται να πίσω ποτέ, να του μετάτρε και μετά να μα είμαι καμπάρ, να την πίσω γεια!
1: Ωραία, δεν
0: είναι. Είμαι να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω να μάθω